Salut. Charles. Για πάλι μόνο μου είπε με αμμουνιά. Τάμψες. Charles. Give her a small motion, please. Okay. Τώρα να κάνω και με αμμουνιά.